0: φαίνεται προνομούσα.
1: Νιώσα για το όλα σαν εσπεράδα.
2: After Records. Reggaeton, bachata, salsa, merengue. Le son latino qui fait danser sur M2.